Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσετε σε ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται live κάθε Κυριακή από το ράδιο XS 106,1 FM. Μείνετε μαζί μας για μια νωρίτσα, έχω κάμποσα τραουκιά σήμερα να σας παίξω, έχω και καζαντζίδιν, έχω και φυσικά και ένα ανέκδοτο για τον παπά, όχι τον παπά μας, άλλον παπά. Παπά μου τα ξένα. Το λοιπόν, τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Έχουμε τρεις ώρες ελληνικούρας, όπως σας λαλώ, κουλτούρας. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα μετά από εμάς και μετά η Ιερά Μητρόπολη. Γι' αυτό μείνετε συνδεδεμένοι. Αν θέλετε να μάθετε τίποτε ή έχετε καμιά ανακοίνωση να σας βάλω, χτυπήστε μου έναν text στο 027 74 47 56 90, να το θυμάστε. Το λοιπόν, αν δεν δουλεύει και γίνον 385-8783 το σταθμός μας, δάμε το τηλέφωνο. Ιουλίου όλες τη μέρα σήμερα έξω, πολλά ωραία ημέρα. Το λοιπόν, πιένετε να κάνετε τον κήπο σας, πιένετε έξω να κάτσετε στην αυλή, να απολαύσετε λίγο τον ήλιο. Αλλά έναν ούλη εβδομάδα νομίζω ηλιακάδα. Αλλά κάνετε μου μια χάρη, ψηλώστε το ράδιο να ακούτε και τη μουσική.

Για να κατσιδέσω. Όπως σας είπα, κάμποσα τραγούδια. Ανακοινώσεις δεν έχουμε και τίποτε τα πολλά να σας πούμε. Εδώ πέρασε και τούτη η εβδομάδα. Με το καλό να μας μπει η άλλη αύριο. Ladies and gentlemen, if you just tuned in, you're listening to the Cyprus Community Program live on 106.1 FM, Access Radio, Voice of the People. Remember that. Where you're listening from, up way up north, way down south.

ήλιος, εντάξει, σηκώνεται 7.30, είπεν 7.30, κάπου για με. Ούλη η εβδομάδα είναι καλή όμως, α. Το Σαββάτο, Κυριακή είναι να έχουμε πολλά νερά, έτσι λέσει. Μέχρι την άλλη Κυριακή, έχει ο Θεός. Το λοιπόν, η θερμοκρασία μας θα παρεμένει 14 με 16 την εβδομάδα, αλλά την Κυριακή λέσει να 17. Το λοιπόν, αν το πιστεύεις κοινων, να με σε φωνάζουμε Θωμά. Το λοιπόν, ωραίο και κοινων. Έχουμε να σας παίξουμε, να σας παίξω, αν τραγουδούν τώρα, η Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες.

0: Ναι, νομίζω κατάλαβα, θάλασσα και αλμυρό νερό. Το ακούσατε ίσα ίσα να το καταλάβουμε από την αρχική του μορφή. Τέλος πάντων. Και τώρα ο Μιχάλης πάλι θα μας πει ένα δικό του τραγούδι.
1: This song is called Kites. I read it about the band Radiohead and a controversy they had about a decade.

Σας υπενθυμίζω, φίλοι ακροατές, μάλιστα ακούτε το πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας. Δεν κάνατε λάθος στο συντονισμό του ραδιοφώνου σας, αλλά μας ακούτε στα πλαίσια της εβδομάδας της νεολαίας που αφιερώνει το Access Radio. Και έχω μαζί μου στο στούντιο τον Μιχάλη ή Ουόουτα, που έχει καταγωγή από την Κάρπαθο και μαθαίνει ελληνικά στο ελληνικό σχολείο μας, και την φίλη του την Έμιλη, και οι δύο τους είναι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και οι δύο τους έχουν ηλικία περίπου 20 ετών. Και όπως ακούτε, είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι. Και τώρα θα σας παίξω ένα τραγούδι που διάλεξε ο Ουόουτα. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Η Ματίνα Σουπόου, κατά κόσμο Ματίνα Θρουμουλοπούλου, μια γνωστή Ελληνίδα μουσικός, τραγουδίστρια, DJ και παραγωγός, θα μας πει «Μεταμορφώσεις» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ρωμανού. Για να το ακούσουμε, όπως σας είπα, δεν έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι. «Μεταμορφώσεις»

0: Right, thank you, guys. At this stage, Walter and Emily are having to leave us. Thank you very much for a tremendous show with great music.
1: Yassas.
0: And we'll see you some other time. Adiosas. Yassas.
2: Yassas.
1: Yassas,
2: Dimitri. Thanks for having us.
1: Cheers.
0: Cheers. Okay. Και όπως ακούσατε, φίλοι ακροατές, αποχαιρέτησα τους νεαρούς από το στούντιο και σε λίγο θα αποχαιρετήσω και εσάς. Όμως μέχρι τότε θα επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακά και γνωστά τραγούδια. Από το δίσκο 14 Άρχοντο Ρεμπέτικα θα ακούσουμε πρώτα ο Νίκος Γούναρης, άρχισαν τα όργανα, μετά η Ζωζό Σαμπουτζάκη, Παναγιά μου ένα παιδί, το τρίο κιτάρα θα μας πει «Πού θα με πας, πού θα με πας» και τελευταία η Μάια Μελάγια θα μας πει «Σκότωσέ με». Τέσσερα Άρχοντο Ρεμπέτικα, non-stop και αν μας πάρει ο χρόνος ίσως και πέμπτο. Καλή ακρόαση!

Και εδώ, φίλοι ακροατές, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω ότι περάσατε πολύ καλά με μένα και με τους νεαρούς. Ναι, μεν ήταν το πρόγραμμα λίγο ασυνήθιστο στα πλαίσια της εβδομάδας νεολαίας του Radio Access. Εγώ πάντα χαίρομαι να έχω νεαρούς στο στούντιο, μακάρι να ερχόντουσαν περισσότεροι, ειδικά ο Μιχάλης που με βοήθησε και πέρσι τον Μάιο στην εκπομπή. Ένας πολύ θερμός υποστηρικτής της κοινότητας, μαθαίνει ελληνικά, πάντα βοηθάει στο πανηγύρι. Και όπως σας είπα, την περασμένη Τρίτη, 19η Μαΐου, μερικοί από εμάς μαζευθήκαμε έξω από την τουρκική πρεσβεία, μαζί μας ο Μιχάλης, ήταν και μερικοί Αρμένοι, ένας Ασσύριος, και κρατούσαμε πανό που πληροφορούσαν τον κόσμο για τη γενοκτονία των Ποντίων, και δηλώνοντας ότι υπεύθυνος ήταν ο Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ. Λίγο να ταράξουμε τα νερά των Τούρκων. Και να σας πω, ήρθε και ένας αστυνόμος, θα τον είχαν καλέσει και του μιλήσαμε και στο τέλος μας είπε και συγχαρητήρια. Το πιστεύετε? Μάλιστα. Ζήτω η ελευθερία, όπως λένε. Τέλος πάντων. Ο μόνος που έγινε ρεζίλη ήταν ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που ήρθε έξω να μας βρήσει, τον έβγαλα και βίντεο, ντροπή του, δεν κατάλαβε τίποτα. Μάλιστα νόμιζε ήμασταν εκεί για την εισβολή στην Κύπρο, μήπως πρέπει να σταθούμε και στις 21 Ιουλίου εκεί έξω, δεν ξέρω, θα μιλήσω με τον Άντι να δω τι θα πει. Οι Τούρκοι έχουν πάρα πολλά να ντροπιαστούν. Αρκετά από μένα. Φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι να ακούσουμε την Καρλώτα στην εκπομπή της Ιεράς Μητρόπολης. Την επόμενη Κυριακή θα είναι ο άλλος ο Δημήτρης, αν δεν τον πάρει κάπου μακριά η δουλειά του. Θα σας αφήσω με τον Τόνι Μαρούδα, με το τραγούδι «Ο μήνας έχει 9». Και όπως πάντα από μένα, γεια σας και χαρά σας. Να είστε πάντα καλά.